απόλυτο, σύγερες. Το μόγιο βλίγο μάντεσε un trago que hoy necesito el recuerdo matar sin un amigo